Είναι να μπει κλωσίς μου, ήταν η Skype, ήμουν τα μγκύρα τρούρου μου, νόμκο πρόγραμμα, μόρα σαν είχε η απαγανήσει της πραγματικού μου. Καμ το κλαν να είχε και έρθει να τάχαν σκο γκέ, τώρα και σαν είναι, καμ όχι, καμ άγνης, καγή σαν, γκριτσουέ κλαβούν χαν, τα καβά, τίγαν σε τα Αφρικά, ο κρίσι γκριτσουγή, σαν να, ο μολυνήν και γκάνικα,